0: time to rock. It's 6 a.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26 934622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
0: 3 to 5 p.m. Monday to Friday. The Rush Hour Show. With Costas on Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus.

0: Rock FM Cyprus on Tuesday, the 5th of May. Kale Mara, Yetame Jade. And we've got the 60-second news update happening next. All you need to know in a minute. It's Rock FM Cyprus.
1: The Breakfast Show on Rock FM Cyprus. Sponsored by Cyprus Luxury Escapes and Status Insurance. The clock is ticking. The 60 seconds update, powered by Green Air. Rock FM Cyprus.
2: President Christodoulidis called for stronger collective European action to combat drugs. Speaking at an EU summit in Armenia, the president stressed the need for coordinated efforts to tackle drugs, especially through European ports. The Ministry of Education will run its summer public schools program at 64 schools across all five districts from June 22nd to July 24th. Priority will be given to children from vulnerable and low-income families. And finally, a South Korean man could spend up to 5 years in jail for creating a fake image of an escaped wolf in the city. While the real wolf was on the outskirts of town, police closed schools and spent 9 days searching through the city before the truth came out.
1: The weather, sponsored by Aetos Property Management.
2: Today will be partly cloudy with a chance for isolated showers. Maximum temperatures will be below the seasonal average at about 18 to 20 degrees.
1: Traffic report next.
2: Traffic is heavy on most major roads in all cities. Take care on the highways and as always, please wear your seatbelts in the car.
1: 60 seconds update on Rock FM Cyprus.
3: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Time to rock. It's 8 a.m. Rock FM Cyprus. Now on Rock FM Cyprus.
4: The Breakfast Show.
5: Yes, please.
1: Rock FM Cyprus.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Coming up next, the late morning show with Daryl on Rock FM Cyprus.
2: At Steptoe's Home Furniture, the perfect sofa is waiting for you. From sofa beds and classic statics to recliners and spacious corner designs, there's a style for every home. Best of all, everything is in stock and ready to go, so you can sit back and relax sooner. Visit Steptoe's Home Furniture today and find the sofa that fits your space and your comfort. Or explore the range online at steptoeshomefurniture.com.
1: The Rock. It doesn't get any better. Time to rock? It's 12 noon. Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε στο μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock FM Cyprus.

0: With one of the largest storage facilities on the island, we're trusted by hundreds of happy customers who safely store with us short and long term. Visit our website, petermortonremovals.com, for details. Make your next move with Peter Morton Removals.
1: Life can be overwhelming sometimes. A kind word, a listening ear, it can make all the difference. At Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge. A simple conversation can change a life. Join our team and be the reason someone feels truly heard. Your compassion can make a difference. Become a volunteer today. Visit our website and apply. Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge.
2: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
3: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Looking to upgrade your online presence? Evilio Studio has a rock deal just for you. 15% off selected creative services. Need a WordPress or e-commerce website? Powerful content creation? A fresh logo and stationery design? Or a professional CV or resume presentation? Now's the time to make it happen. Visit eviliostudio.com and complete the form to get your 15% discount code today. Evilio Studio. Evilio Studio. We create emotions, not just digital products.
5: Hello there, that's right, it's Bruce.
6: Ο Rock FM Cyprus και η Universal Studios σας προσκαλούν σε κάτι μοναδικό στην avant premiere της ταινίας Iron Maiden Burning Ambition την Τετάρτη 13 Μαΐου στο K-Cineplex Limassol. Ώρα προσέλευσης 6.30. Προβολή στις 7.30. Σε σκηνοθεσία του Malcolm Venville, μια εμπειρία για κάθε φαν των Iron Maiden. Η είσοδος είναι δωρεάν, μόνο με συμμετοχή στην guest list του Rock FM Cyprus. Μπες τώρα στο rockfmcyprus.com. Rock FM Cyprus. Ζήσε τη μουσική από κοντά.
7: Where legends live and rock never dies. Rock FM Cyprus.
8: Rock FM Cyprus and Cyprus Airways are sending you to Athens for Gorillaz Live. Text now on 5588 for a chance to win.

0: Time to rock. It's 3 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Hello there. That's right, it's Bruce.
2: Ο Rock FM Cyprus και η Universal Studios σας προσκαλούν σε κάτι μοναδικό στην avant premiere της ταινίας Iron Maiden Burning Ambition την Τετάρτη 13 Μαΐου στο K Cineplex Limassol. Ώρα προσέλευσης 6.30. Προβολή στις 7.30. Σε σκηνοθεσία του Malcolm Venville, μια εμπειρία για κάθε φαν των Iron Maiden. Η είσοδος είναι δωρεάν, μόνο με συμμετοχή στην guest list του Rock FM Cyprus. Μπες τώρα στο rockfmcyprus.com. Rock FM Cyprus. Ζήσε τη μουσική από κοντά.
0: That silence. That's what your marketing sounds like when you're not on Rock FM. Don't let your competitors be louder than you. Rock FM Cyprus, where business gets heard. Contact us today. rockfmcyprus.com. Coming up next. Rush Hour on Rock FM Cyprus.

0: Τρίτη σήμερα, Tuesday που λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, καλό μεσημέρι βασικά. Περασμένες τρεις, είστε συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Rock FM Cyprus, το πιο rock ραδιόφωνο σε όλο το νησί, μακράν. Κώστας Ιτόπουλος μαζί σας και σήμερα, hello there, it's time for the rush hour until 5, δύο ολόκληρες ώρες παρεούλα. Και φυσικά δεν θα είμαστε μόνοι μας, τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία, όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα βιβλία που μπορείτε να φανταστείτε. Κυριάκου, full page bookshop στην Πάφο, κλασικά εκεί στη Λεωφόρο Ελλάδος, αλλά και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου, απέναντι από το Roundabout Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό. Πάω να φτιάξω ένα ωραίο καφεδάκι. Εσείς μην πάτε πουθενά. Δυναμώστε το ραδιοφωνό σας. Για εσάς που οδηγείτε και ακούτε, παρακαλώ. Please, please, προσέχετε στους δρόμους.
1: The Rush Hour, sponsored by KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Tuesday midday, you're listening to the Rush Hour. Κώστας Ζητόπουλος is here as always. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα. Καταρχήν, έχετε υπόψη σας ότι λατρεύω να βλέπω παιδιά βιντεάκια λαλά τα οποία είναι viral και ξεκινάνε από το νησί έτσι. Γιατί σας το λέω αυτό. Λοιπόν, ένα εντυπωσιακό θέαμα κάνει το γύρο του ίντερνετ εδώ και μερικές μέρες και έχει αφήσει τους χρήστες να αναρωτιούνται, καταρχήν οι μισοί είναι άφωνοι, αν τελικά πετάει ο γάιδαρος στο νησί. Σε βιντεάκι viral, το οποίο δημοσιεύτηκε στα social media, καταγράφεται παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε δει, είναι απίθανο. Ένας γάιδαρος να κάνει water sport. Το περιστατικό έχει σημειωθεί βέβαια κάποιο χρονικό διάστημα τώρα στο πλαίσιο του φεστιβάλ ψαριού εκεί στο Λατσί, όπου τέλος πάντων υποτίθεται τολμηρός γάιδαρος φαίνεται να συμμετέχει σε θαλάσσια δραστηριότητα, κλέβοντας βέβαια την παράσταση παιδιά και προκαλώντας γέλιο αλλά και έκπληξη. Όπου δηλαδή νομίζω όσοι το έχουν δει, παιδιά, έχουν πεθάνει στο γέλιο. Έτσι. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Δεν ξέρω καν αν αυτό είναι αληθινό, δεν νομίζω ότι είναι αληθινό. Αλλά ούτως ή άλλως ζούμε σε μια εποχή που βλέπουμε στο ίντερνετ πράγματα τα οποία μεταξύ μας. Μην πολυπιστεύουμε αυτά που βλέπουμε στο διαδίκτυο. Μπορεί να έχουν πλάκα, μπορεί να είναι έτσι, αλλιώς είναι κάποια σοβαρά, μας αγχώνουν κτλ. Ή εν πάση περιπτώσει, αν δείτε κάτι που είναι σοβαρό, τσεκάρετε το. Κατά τα άλλα, πολύ σοβαρά πρέπει να σας πω, για να σημειώσετε ημερομηνία, 9 Μαΐου, παιδιά μην χάσετε, το Βουνί Theater στο Rialto Theater. Μια εξαιρετική πολιτιστική εμπειρία, στη Λεμεσό φυσικά. Να στείλω και την αγάπη μου εκεί στους ακροατές μας που μας ακούνε από την Λεμεσό, συχνότητά μας εκεί κλασικά 93,7.

You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Κώστας Σιτόπουλος is here. Rock FM Cyprus, το ραδιόφωνο σας λοιπόν, η διεθνής φωνή του νησιού. Και παιδιά, σας θυμίζω ότι μαζί με την Cyprus Airways, την εθνική μας αεροπορική εταιρεία, στέλνουμε έναν πολύ τυχερό ακροατή και ένα φίλο του, κολλητό, κολλητή κτλ. Στην Ελλάδα για την εξαιρετική sold out, βέβαια εδώ και καιρό, συναυλία των Gorillaz. Η διαδικασία είναι απλή. Όταν ακούτε τραγούδι να παίζει από τους Gorillaz, μόνο τότε μπορείτε να δοκιμάσετε την τύχη σας. Θα πρέπει να στείλετε ένα SMS. Αμέσως γράφετε ροκ κενό Cyprus Airways, κενό το όνομά σας, την περιοχή σας και την ηλικία σας, και το στέλνετε στο 5588. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ίσως η στιγμή σας πλησιάζει.

Η ώρα είναι σχεδόν 4. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Ο Κώστας Θεόπουλος είναι στην παρέα σας. Και κοντά μου έχω βέβαια τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία, όπου πραγματικά μπορείτε να βρείτε οποιοδήποτε βιβλίο φανταστείτε. Κυριάκου Full Page Bookshop εδώ στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου βέβαια στη Λεμεσό. Σε πολύ λίγο. Coming up, oh yes, the 60 second update με τον George εδώ στον Rock FM Cyprus. Και θα ήθελα να σας πω, παιδιά, για εσάς που αγαπάτε τις συναυλίες όπως και εμείς εδώ το έχετε καταλάβει, εμείς είμαστε τελείως συναυλιακοί τύποι. Έρχονται για πρώτη φορά στην Κύπρο οι Σόεν. Στο Royal Hall, 12 Ιουνίου είναι η ημερομηνία, σημειώστε το. Είναι πάρα πολύ καλή η Σόεν στα live τους. Οπότε για εσάς που θέλετε να δείτε ένα group το οποίο είναι διαφορετικό, νομίζω αξίζει τον κόπο. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, μείνετε συντονισμένοι. The Rush Hour, sponsored by KP Kyriakou Bookshop in Limassol.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Time to rock. It's 4 p.m. Rock FM Cyprus. Hello there. Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι ο Κώστας Ιθόπουλος.
2: Hey, hey, this is Diggers.
3: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy.
4: Hiya, this is Dicky Dodd and we brunch together.
5: Hey, it's Daryl.
6: Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα.
3: Weekday from 7 till 10 a.m.
7: Monday through Friday from 5 to 7 p.m.
8: Saturday and Sunday morning from 9 till 12.
9: Monday to Friday, 10 to 1 p.m. right here on Rock FM Cyprus.
1: Rock FM Cyprus. From 3 to 5 p.m. Monday to Friday. The Rush Hour Show. With Kostas. On Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus.
10: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Καλό μεσημέρι, Κώστας Θεόπουλος στην παρέα σας και May the Force be with you. Παιδιά, χτες ήταν μια ξεχωριστή ημερομηνία. Ξέχασα να σας το πω, ήθελα να σας το πω γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι λιγάκι του, πώς να το πω τώρα, είμαι Star Wars fan. Η αλήθεια είναι αυτή. Η χθεσινή μέρα λοιπόν ήταν τελικά ξεχωριστή, η 4η του Μάη. Ήταν αφιερωμένη στο μεγαλύτερο, θα έλεγα, φαινόμενο της pop κουλτούρας όλων των εποχών, την σειρά ταινιών και όχι μόνο, Star Wars, του Αμερικανού κινηματογραφιστή George Lucas. Βασισμένη σε ένα λογοπαίγνιο με τη φράση May the Force be with you, ή αν θέλετε τέλος πάντων έτσι πακαλίστηκα θα το πω τώρα, ήθε η δύναμη να είναι μαζί σου, που επαναλαμβάνεται πολύ συχνά στο franchise από του Skywalker και έχει μια αντιστοιχία για εκείνους με την έκφραση «Ο Θεός μαζί σου». Η 4η του Μάη, χτες λοιπόν, έχει οριστεί ως ημέρα που εκατομμύρια φαν θυμούνται τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας και σας λέω ότι ήταν νομίζω όλων των εποχών το Star Wars, νομίζω ότι τέτοια επιτυχία δεν έχει ξαναγίνει, σε ένα γαλαξία πολύ πολύ μακρινό. Ήταν μια ξεχωριστή ημέρα. Εγώ πάντα, όποτε έχω ευκαιρία και τα λοιπά, και εδώ κάνα επεισόδιο Star Wars, μου αρέσει να το βλέπω. Εντάξει, είναι, θυμίζει και πώς νόμιζαν οι άνθρωποι ότι είναι, ας πούμε, ξέρετε, το διάστημα με επιστημονική φαντασία πριν από κάποιες δεκαετίες, έτσι. Αυτά. Κώστας Ιδιόπουλος στην παρέα σας. Να πω και hello για τους ακροατές που μας ακούνε και από τη Λεμεσό σήμερα. Α, by the way, αν είστε στη Λεμεσό, παιδιά, μην ξεχαστείτε. Για πέραστε μια βόλτα από το Zebra Beer Garden και πείτε και Rock FM στον σερβιτόρο. Σας περιμένει έκπληξη εκεί.

0: on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Peia Paphos.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Summer is here in full swing. Is your bedroom calling out for a refresh? Yeveres is here with a brand new collection of bed linen to breathe new life into your space and lift your mood. Bring a touch of nature into your bedroom and dive into the beautiful colors, modern designs, and cool fabrics of our summer collection. Visit a Yeverest Sleep Center today, discover our full range of bed linen, and choose your favorites for this summer.
3: Visit Sierra Mexican Street Food, situated in the Old Town in Paphos, with a great choice of Mexican food and beautiful modern surroundings, along with a fabulous selection of craft ales, premium beers, and of course, tequila and cocktails.
4: We are open daily from 11 a.m. and Thursdays from 4 p.m. Make sure you don't miss our Taco Tuesdays every Tuesday.
3: Visit sierrapaphos.com or call 977-52624. We are not saying we are the best in the world, but just like tequila, always worth a shot.
5: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
6: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-235-88 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
7: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο KFC. Bucket for one, boneless, variety ή classic. Όλα με νέα dips και πατάτες. Bucket for one, μόνο 5 ευρώ. Flex for real. KFC, it's finger licking good.
8: Hello there! Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και μαζί θα περνάμε από εδώ και στο εξής παρέα τα απογεύματα εδώ στον Rock FM Cyprus, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα και φυσικά με τις μεγαλύτερες rock επιτυχίες. Και εννοείται με θετική ενέργεια και βεβαίως καλή διάθεση, γι' αυτό να είστε πάντα συντονισμένοι στη Rock Side of the Island.
0: Rock FM Cyprus.

Tuesday today, you're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Κώστας Ζητόπουλος is here as usual. Οι δύο αγαπημένοι μου χορηγοί είναι εδώ, πια δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία, Κυριάκου Full Page Bookshop, στην Πάφο και βεβαίως στο βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό. Και by the way, όπως κάθε μέρα, έχετε μια ξεχωριστή ευκαιρία να κερδίσετε ένα ξεχωριστό βιβλίο. Σήμερα λοιπόν, διεκδικείτε δωρεάν ένα βιβλίο της Νικόλ Αναμανιάτη. Είναι το βιβλίο Χορός στο Σκοτάδι. Για εσάς που ίσως δεν το ξέρετε, η διαδικασία είναι εύκολη βασικά. Ένα SMS πρέπει να μας στείλετε μόνο για να διεκδικήσετε το βιβλίο εντελώς δωρεάν. Θα πρέπει να γράψετε τη λέξη rock, αφήστε ένα κενό, το όνομά σας και την πόλη που ακούτε και τη λέξη book και στείλτε το SMS στο 1234. Μόνο εδώ στον Rock FM Cyprus.

Μεσημέρι Τρίτης, είστε συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus και ακούτε όλες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας. Και για εσάς που ακούτε την εκπομπή τέλος πάντων τα μεσημέρια και με ακούτε κάποιο χρονικό διάστημα, okay, είμαι λίγο γκρινιάρης. Αλλά νομίζω σε κάποια πράγματα η γκρίνια είναι η εικόνα της πραγματικότητας. Τι θέλει πει το ποιητή μέρα μεσημέρι. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Τεχνητή νοημοσύνη. Πραγματικά χρήσιμη. Δεν αμφιβάλλει κανείς. Όμως η τεχνητή νοημοσύνη είναι λίγο. Πώς να το πει και κανείς κιόλας τώρα. Με διακριτικό τρόπο για να μην φάμε και κανένα πρόστιμο, ας πούμε. Δηλαδή, μπουκάρει παντού και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Γιατί σας το λέω αυτό, διότι αποφάσισε πολύ αργά, αλλά έστω και καθυστερημένα, καλή αργά παρά ποτέ, ακόμα και το Spotify να λανσάρει το σήμα Verified για να ξεχωρίζει, παιδιά, τους ανθρώπους δημιουργούς από την τεχνητή νοημοσύνη. Εν μέσω μεγάλων τεράστιων αντιδράσεων για το ρόλο της τεχνολογίας, η διαδικασία αυτή θα βοηθήσει σίγουρα τους χρήστες να αναγνωρίζουν ποιοι είναι πραγματικοί καλλιτέχνες στην πλατφόρμα, ποιοι είναι άνθρωποι, έχουν γράψει τραγούδι και όχι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Δυστυχώς όμως, όσο πάει το πράγμα, αυξάνονται τόσο πολύ τα κομμάτια τα οποία εμφανίζονται με τεχνητή νοημοσύνη, που πλέον ο κόσμος έχει αρχίσει να χάνει την μπάλα και πραγματικά κάποιες φορές δεν ξέρεις τι είναι τι. Δυστυχώς. Κατά τα άλλα, να στείλω και την αγάπη μου στους ακροατές μας και στη Λάρνακα σήμερα. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε εκεί? Ελπίζω να είστε καλά. 102,1 είναι η συχνότητά μας εκεί, στον Rock FM Cyprus.

0: 5 παρά εδώ στο Rock FM Cyprus, Κώστας Ιδιόπλους στην παρέα σας. Τρίτη 5 Μαΐου, πολλά πεντάρια σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ κοντά μου 2 ολόκληρες ώρες. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν σε λίγο οι Dingos και η Alexa με το Drive Show, ως συνήθως. Όπως επίσης θα ακούσετε και τα Sports Updated, όλα τα news για τον αθλητικό τομέα με τον Γιώργο. Εμείς αύριο Τετάρτη και πάλι μαζί και βέβαια όχι μόνοι μας, με τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς, τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία. Βασικά, γιατί είπαμε, το βιβλίο είναι, παιδιά, ανάσα ζωής. Η αλήθεια είναι αυτή. Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που παίζει όλο το 24ωρο όλες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες. Ποιος καλά, ένας και μοναδικός. Rock FM Cyprus. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. The Rush Hour, sponsored by KP Κυριάκου Bookshop in Limassol, on Rock FM Cyprus. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.
1: Jeremy Doku scored 2 goals, including a 97th minute equaliser, to salvage a draw for Manchester City against Everton. The result deals a blow to Pep Guardiola's side's Premier League title hopes, with Arsenal now 5 points ahead, having played an extra game. Hearts earned a huge victory over Rangers in the Scottish Premiership and restored their 3-point advantage at the top. Rangers were all but eliminated from title contention, while Celtic trailed by 3 points with 3 matches left to go. This is Rock FM Cyprus.

0: time to rock. It's 6 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: At Steptoe's Home Furniture, the perfect sofa is waiting for you. From sofa beds and classic statics to recliners and spacious corner designs, there's a style for every home. Best of all, everything is in stock and ready to go, so you can sit back and relax sooner. Visit Steptoe's Home Furniture today and find the sofa that fits your space and your comfort. Or explore the range online at steptoeshomefurniture.com.
3: Are you a business owner looking for real return on your marketing investment? Rock FM Cyprus is broadcasting island-wide in English language, reaching high-value listeners aged 20.

0: 10 minutes on Rock FM Cyprus. It will be 7:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
1: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
2: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574 7555.
3: Late night cravings? We've got you covered. KFC, Tombs of the Kings, is open for drive-through and delivery via Foodie and Wolt. Open every night from 10:30 p.m. to 1 a.m. Fresh, hot, and ready when you are. KFC, Tombs of the Kings, your late night flavor stop.
4: Fire cooking, cold beer on tap, big sharing plates. A proper backyard in the middle of Limassol's old town. No reservations, no dress code, just show up. Open Tuesday to Sunday from 5 p.m. Zebra Beer Garden, Irina Street, Limassol.
5: The annual celebration of specialty coffee in Cyprus is back. Join us on Sunday, May 10th from 9 a.m. at Salina Municipal Park in Larnaca for the Cyprus Specialty Coffee Festival. Discover top roasters, plus guest coffees, street food, fresh pastries and live vibes all day long. From espresso machines to home brewing gear, everything coffee, all in one place. Brought to you by Sun Moon Hospitality and Paul's Coffee Roasters. Powered by Rock FM Cyprus.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock και ενώ Cyprus Airways και ενώ το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Time to rock. It's 8 p.m. Rock FM Cyprus. Turn it up because real rock never dies. It's Rock FM Classic, streaming all the legendary rock hits you love, from Zeppelin to Queen, AC/DC to The Stones. Non-stop classics, 24/7. Anytime, anywhere. Rock FM Classic. The spirit of rock lives online at rockfmcyprus.com.
2: Powered by Domino's Pizza.
3: The Rock FM Cyprus Digital Radios playing 24 hours. Visit rockfmcyprus.com and listen.

0: FM Cyprus.
1: Late night cravings? We've got you covered. KFC, Tombs of the Kings, is open for drive-through and delivery via Foodie and Wolt. Open every night from 10:30 p.m. to 1 a.m. Fresh, hot, and ready when you are. KFC, Tombs of the Kings, your late night flavor stop.
2: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
3: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: More rock, more music, more chances to win on Rock FM Cyprus.